0: τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
1: Και τώρα τι θα κάνεις, έχεις τρελαθεί,
0: Πολύ.
2: Πες του μάτια μου να πάει να...